0: Παλέψε με Ραφό. Ούτρο ελεύθερη με Ραφό. Ούτρο ελεύθερη με Ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisika Slam Station 2.
0: Ultra Lefty Merafon.

0: Ούτε λέτε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisi Star Station 2.

0: Μπερδεύεται με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Slam Station 2.
0: Utlwelese merafon.

0: Τρέλαντε με Ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisika Slam Station 2.
2: Hello, sir.
3: Hey, Oletu. Why?

0: έτσι με ραφό.
1: Your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Slam Station 2.
2: Yeah. 360 Radio.

0: Κοκκόλαζε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Slam Nutrition 2.
2: Yeah. 360 Radio.